0: whole is greater than the sum of its parts.
1: Μέσο για το καλοκαίρι. Εμείς πάντως ξέρουμε ότι μετά το σεισμό και τη δυνατή βροχή πηγαίνουν οι ψηλές σκηνές στον ανθρώπων με τα πολύχρωμα πάνινα μαμάτια και το χώρο του το ξεκλειδώνει στις απορίες μας. Καμία έχνη για τις αυτοκρατορίες που χάθηκαν εδώ απλά και μόνο.